Πέρας τους περακάμπους, πέρας τους περακάμπους, πέρας τους περακάμπους που είναι οι ελιές. Πέρας τους περακάμπους, πέρας τους περακάμπους, πέρας τους περακάμπους που είναι οι ελιές. Εγώ μια φορά την νύφη ήθελα και τώρα δεν μπορώ να την σβήσω από την καρδιά.

0: είπα Tom. Μπορεί. Για. Για πίεδο. Μαγκαζίνε. Είπα Tom.
1: Τρίτη.
0: Για. Πίεδο σκηνό. Μην είπε νερά, βίλε. Ήτσα. Κάτι χάρη.
2: Regions of Voronezh, Moscow, Nizhny Novgorod, and in the Republic of Moldavia. Meanwhile, the nation continues to face the most extreme heat wave in 130 years, with extensive drought and strong winds spurring the fire.
3: Von dem Angst.
4: Russian Prime Minister Vladimir Putin has allocated
5: und bereitwillig den präsidialen Riesenstück.
6: Oberster Feuerwehrmann, Premierminister Wladimir Putin, selbst die Löscharbeiten. Aus dem Cockpit.